0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Γυάζδε ρόκα αντιράδιο. Αντιράδιο. Να ηλέψει ροκ, να σφίγγει.